βρωνε λιμόνα. Απ' τη Βουργουανού πας σου καρόπ πάει βιδάκο κρουνά.